Εκάλεσα, μα. Εκάλεσα, εκάλε, μα εκάλε, νιωρέ. Μωρό λοκαντάμι του λουγκουλα λέει. Μου για αγκαγκού, ουε, για φωμή, για μην δεν make me fine. Μου βέβαια, ο οποίος είναι λουτζούβι μου. Βαλά, εσύ άμα τώρα, μα. Κοσίγκο τι ο δά, ο γιούτο παγω γαγκανά, ναι, κοκό. Especially το παγω γιούτο παγω. Ha ha.